στα λάθη. Κι όπου παιδί να πουν αμύγου, σκηνοτούρι, γινωράρα, μαστάζ. Αγόρα κορτέ κοντά του, δεν τελεπόβο, η μένα η φάση. Κούσε διαμάντου του μάκι, δε σε τότε μου του φανάκι. Αχά του μου την τόσκο, από τέσσερα διούν κατηλάκι. Σε γύρα μια πεζαλάτα, κάτια τσουβί του πέντε τάξη.

στα λάθη. Κι όπου παιδί να πουλά μπήκους και να οδύρει κι ώρα να φαστάσει.

αλλάξει. Το έχω παιδί να μου να μπήκουν στην οδύρη κοινωρά να μαστάς. Αγόρα κορτέ κοντά του ναι τελεμόβο ημένα η φάση. Πώς είναι διαμάντου μου μάκι, θα σε το του μου του μαλάκι. Αχα σου διδόσκω από τέστα διούν κατηλάκι. Σε κύρα μία πεζαλάτα, κάτια σου πέντε τάση.